Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πίτια να σου έχω. Νούκα, φρακάσω. Νο αλήνητε, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θε

Hola, hola, pali den takotaso. Real estate, Berto, σας ημιτούνα, Berto. Χρυσόρο, λόγιαλι, designer, σου λέω, Berto. Leather, παλτό, Berto. Και escargot, Berto. Rally cars, γιον με στάς, σου είπα, Berto.